0: Άκυπα!
1: Σιγό με το ταρά, ο χωναχουβρίνη καπουμανά, τη πορωράιν τε τάτα νούκα νιπούν. Καρίκι αν κάει ο χωναχονά, μην τένεσαι με διότι που είναι, τε τα ηρίκι νικαρούγα τε ο νούαν τε γάπου. Ωραία στά, το ουάνα γούα και τε πόχη, η που κίνη καλή να κίνη τε πορωράιν. Τε τάτα ρίκι καπουμανά, τι είναι πέντε τα έναν τε ουά, ουάν τα χαράνα είναι.
0: Ωραία στά, το ουάνα γούα και τε πόχη, η που κίνη καλή να μου τε πορωράιν. Τε τάτα ρίκι καπουμανά, τι είναι πέντε τα έναν τε ουά, ουάν τα χαράνα είναι.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: τσαμπρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone Yon Spakin αμτάτα να χωρίς ρομ.
0: Κακοπένα χωρίς ρομ. Κακοπένα χωρίς με την νομινόνα. Κακοπένα χωρίς γύρε μόνοι νενόμ. Και το γουάρε μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το γουάρε I'm secret.
2: Μένα με τελεφόν και προσπέν τάτα.
0: Λόριαστα. Το γουάρε το γουάρε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τάτα κύπτην, προσπέν τάτα κύπτην. Νικάνε χωρίς να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αντέιτακι. Ω, νύρι σου.

Καμναπέν είναι με όλα τα εγκριπέ στην Ουγγίν τη Αυσυντεγιού, ο Εκουβρίαμ καμπάνε και η Αισή και να τα έχει να ράνα εγκριπέ στην Insurance Corporation, νη κατανοητά ανεστέβε σύστακα, αφού να κατάνα καουπαίμ, νγκέτε εγκριπέ. Μα η ρετά ήταν παραγωγή την νέα, με νοικοϊκοϊ, παεπουρόι, ο εμετηρόι, ιόν τέιν τε παχαμάνι νεπουρόι, αϊκα πονσί το γόνα ταίνα, νεπαχαμάνι. Όπου κατάνα και νεπεντεμέν, το γόνα τυρίκι, να ρουν αϊκαϊ, το γόνα. Fire another allied pearlis. Kumeka tuuraraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyana pororoi insurance you on fire and other allied pearlis. Taparangoi tesapisines, kipun and private house. Emetiroi or poroi, mayarivea kawara insurance ibukin kamenuan na mouse, kem business. Menturaraki, kekapuan paidike kapupura, narun okinakwakin na mouse. Menipuan mamananga, anaurubai tiang puaka, kipakarakin tehaya pupura. Και ακυπένα που γάπαν να μάους ο απεστηρίκη. Ωωα, Marine Insurance. Και η ΑΕΣΥ έχουν ανεπένει καμένο και μεν άναγαν και που ανεπάει νηρικερία και μεν πώς, αμήν, ο ανεπάει να κον να χάω ακυκό καμένο να ο υπον καπού ανεπάει είχαν ακόν αντί και να κον βάτα πιούα, αλκα ηρικερία και μεν πώς, είναι ανώνη μεράβα. Marine Transit. Για είναι πέτε πορροϊν οι καπόμοι υποκίνη καμένουαν, ραράιν αμ κακού μεν τέπετο βάνα να κον τέπετο βάνα, υποκίνη καρουκουάνα, να κον αμ άπε μαχώρο υποκίνη πιστινές, όπον οι καμί ακε καμαϊάμουα, καρουκουάν να μη κακού και πάει να κον αμοιάους να κον τετά παροκομεία καγιαί. Αούα, The Motor Vehicle Insurance. Kumeka te urwa ki nakon namka ki ampas ki amtrak ari kukamene na ibukin na miyango ni karikirake. E popuwa ka wame ni kakurakai aru ni karikiana. Terangi ni popuwa ka. Owa yentai ya kuna onimekin na pahina kuna aroa ni kawaki na ampai naku. Ekan na ikai ibukin kawakan am karikirake. Eyang kawara te KIC pahina nganu kutirao temeroi o temesu roi ibukin tupakin am kapuani pai inanun tepung tawana metawana. Kie... The KIC, et al roi, nikapu omi yon wakin rabatan teha, te urupai na kon nanapai temenna ke meaun temenna, ari eirikirik yei amka obun na hoya ampa sensa. Nimewa, workman compensation. Kota roi ngoy de sakamakuri nikapu omi meaun nam samakuri, ngane akapu anipai nanu nikarawan nanamakuri, nawan temakuri. Ayo pun tuwana mebokon anakapu omi the KIC, erangi nikakawa ki ibukim ngoy de sakamakuri. Ina kona nikaira amiyang nakon tekatamerua, ibukin buokan katian roi suwa. Me angan kamakuri, penamen roi am samakuri, inanun kapenyan tameruan titararua ekuro roi. Ina kamenu kone pangkoy tisakamakuri, menitiran kapenemane arukunaria inaitara nangaya, inanun tekaponipay towana metowana. Uringa, papuntapi mkoy eko kamakuri anapotan naomita kiripes. Pakuriye ni busmaya takapuomi inakon tisakamakuri, inkana ekaponipay inanun karawan anapeku kukim. Ngayari, angan kaya isi temihikwaki, enatupa amka nganga ay. Oway tukonuwa e travel in insurance. Punti pura roi ni kapumi, ekunan kamenoko inanun namtay ni mamananga yanang o inanun ni merawa. Ti pura roi yeyo, arin akunan ni kataniko inanun manangam kanaruna pa. Ako pena pa nipua ampa inanun manangam narunam suitcase, ammani ni mana am laptop ki ampa iri kita peuwa. Eko kunan pa ni kapoy ampa inoraki ki ampa iri kita peuwa. Oku kunan pa ni kapoy ampa inoraki. Aki hari ki inanun manangam yan am travel insurance. Mkana kukarina ndintio noraki namtay ni mamana. Tinapun si kainanwa ki kanwan te po me kita kapuomi kita claim form o am receipts o ang kanako ki meni mananga mani o kakwa wan e ako kariki yampay norak inanun namtay ni mananga inanun namtay ni mananga ariya kirikiri ki me oraki me maina. Ibukin na mikan kami atatari ki yon na kona services te Kiribati Insurance Corporation kawariran kain na namin office ipairiki kita ripuniran te nampa e isuwa ni mewa akia wowa wowa onowa wowa isuwa ke isuwa ni mewa akia tapuro wowa onowa wowa wanua. Ngami ya kei Christmas tapweran o tereina. Rita kini maangan na rofis ni londo ni Christmas nite nampa. Eisuwa ni mewa tenua. Akia, akia, akia, wowa akia. Kepun roko, nikawarira na wante makuri.

0: είναι παγωναρίνη να μένει να πορρώει Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσίπο γόν. Ω τε φόγι. Υπουγίνει καρινά μου. Τε πορρώει.
0: Τε πορρώει τε πονίνα. Ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάει. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κικαπάει. Ω τε ταρά τε νούα τε κικαπάει. Μινέ ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάει. Ω νόα τε ταρά τε νούα τε κικαπάει. Ω νούα τε ταρά ο νόα τε κικαπάει. Ω έτσι βίνε το γόνα τε ταρά ο νούα τε κικαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε. Κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ο. Κουάιτε γόνα ουέα. Κουάιτε τερικα.
0: Πορρώει την αμαγαίνα. Ο απούτε τα ρά ο νόα ανακίκα πάει. Την απούτε τα ρά τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι απούτε τα ρά τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ο νεφάου.
0: Την απούτε με. Εσέ με τα είναι μπορρώει ένα τα ουάκι. Ο απούτε με ρέω ατεστάν και τε μέχα πάει. Ο γέννησε νιαν του αναχωγέ.
2: Γεια μάνη!

0: όταν ήμουν παγωναρίνη να μένουν από ροϊ Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσουίπο γόν. Ω τε φόγι, η βουκίνη καρινέ μου. Τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ είναι τε φόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάι. Τε νου τε ταρά το γόνα φόιντς ο νόα τε κικαπάι. Ω τε ταρά τε νου τε κικαπάι. Μινέ ο τε ταρά το γόνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά τε νου τε κικαπάι. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κικαπάι. Ω τε βίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε κορναπα. Κορναπα. Κουάιτε ο. Κουάιτε ο κονα ουέα. Κουάιτε τε ρικα.
0: Ωραία. Ράιντε να μαγαίνα, που αφήτε τα αρά ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφήτε τα αρά, τε βήμω ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφήτε τα αρά, τε βήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο μόνο πάω.
0: Τι με πάντε, ναι. Εσένε τα είναι μπορρόι, ένα τα ουάκι, που αφήμε λέω ατε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτε είναι σου αναχωγέλ.
2: Γεια μάνι!